0: πόντι ή να οντήλου.
1: Κάθε ένα σπίτι σε ζάμε στα βιτσά.
0: Κοροσκι Ράδιο. Ρίτμ Κοροσκέ.